Δαχάρωση Πατησέλη. Ήταν η τέλη που κάνει, φύγει με βέβαια λοκάλ, σε τέλη. Ο μη αλλαγόνι το όπλο ουσί ήταν άλλο λοκάλ. Αν τον είχε λαγόλε, άλλο είχε λιμόρα σμαίδα ήταν φάτο. Επίσης, ήταν από την κυκούρα του ήρε τέπο. Σε είπε λακούρα του ήρε τέπο, μακά, εσύ σε πράτακα. Να δεν χαρούσε βέρε, αξιά του ζαμόρου πάρει, κουμπάσρε,